0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Α, καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα κι αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεφή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά. Προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: ζωή.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
4: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεφή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
5: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
6: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι καύτερες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μήλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες καύτερες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας. Της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
3: Δασικές πυρκαγιές, προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται γρήγορα και μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Το σπίτι σου κινδυνεύει ακόμα και αν βρίσκεται μακριά από την πορεία της πυρκαγιάς. Γιατί λόγω του ανέμου, οι κάφτρες μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις και να δημιουργήσουν νέες αιστείες πυρκαγιάς. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Βήμα πρώτο. Μείωσε την καύση μύλη γύρω από το σπίτι σου. Τα κλαδιά των δέντρων δεν πρέπει να κουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια. Κλάδεψε τα δέντρα και καθάρισε τα ξερά χόρτα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το σπίτι. Κλάδεψε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων. Απομάκρυνε τα έφλεκτα υλικά και τοποθέτησε τα καυσόξυλα σε κλειστό μέρος. Βήμα δεύτερο. Συντήρησε και εξόπλισε το σπίτι σου. Συντήρησε και καθάρισε από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες την κεραμοσκεπή. Οι υδρορροές πρέπει να είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Φρόντισε τα παραθυρόφυλλα και οι εξώπορτες να είναι από μη έφλεκτα υλικά. Να έχεις πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος σε καλή κατάσταση που να καλύπτει το χώρο γύρω από το σπίτι. Βήμα τρίτο. Αν πλησιάζει πυρκαγιά, προφύλαξε το σπίτι σου από τις εισερχόμενες κάφτρες. Μάζεψε τις τέντες. Κλείσε ερμητικά το σπίτι και τις εσωτερικές πόρτες. Φρόντισε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα. Δες περισσότερες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στο civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
4: Καλοκαίρι. Μας περιμένουν οι χαρές της θάλασσας, της καθαρής θάλασσας. Γι' αυτό προσέξτε, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές. Για να μπορούμε να χαιρόμαστε όλοι μας την καθαρή θάλασσα και αυτό το καλοκαίρι.
5: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων. Διαδικτυακός. 24 ώρες μαζί σας. 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων. Το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες των μεσαίων κυμάτων, ακούτε Ράδιο Απόλλων από τους 1242. Ράδιο Απόλλων, το καλό τραγούδι είναι εδώ.

Φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι και ακούτε Ράδιο Απόλλων. Διαδικτυακός. 24 ώρες μαζί σας. 24 ώρες συντροφιά σας. www.radioapollon.gr Ράδιο Απόλλων. Το καλό τραγούδι είναι εδώ.

τέτοια ώρα. Πίστεψέ με, δεν μπορώ να ησυχάσω. Τα τελευταία λόγια σου δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τη βροχή από τα δάκρυά μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν είσαι.

Όταν σε μια νύχτα βρίσκεις τα πάντα και όταν αυτή τη νύχτα τα χάνεις για πάντα, τότε τι να πεις? Πώς μπορώ να ξεχάσω και να σβήσω αυτά που ζήσαμε μαζί μέσα σε μια στιγμή? Πώς μπορώ να σε πληγώσω αφού είσαι μια ψυχούλα? Μα αγάπη μου, κλαις?

Так ξανακουπάς μίληξες.

0: φύγει.
1: Ένα, ένα, δύο.
0: Ακριά, λες και έχει αγάπη για τρία. Σου πάει να φύγει.
1: Ένα, ένα, ένα, δύο.
0: Ακριά,
1: ένα, δύο, τρία. Ένα, ένα, δύο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ένα, ένα, δύο.

φίλοι και φίλες, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Μετά από αυτό το τραγουδάκι αρχίζει η σημερινή live εκπομπή μου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι για να με ακούσετε. Τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα θα είναι εδώ κοντά στα συντροφιά σας. Μετά από αυτό το τραγουδάκι ξεκινάει η σημερινή live εκπομπή.

Καλημέρα. Καλημέρα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Καλημέρα από μένα τον Παναγιώτη Εγώκερο. Από αυτή τη στιγμή κοντά σας ο φίλος σας ο Παναγιώτης Εγώκερος. Μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, από το Ράδιο Απόλλων, το Ράδιο Μακεδονία, το Ράδιο Λαμπρός Ήλιος, το Ράδιο Αλφα Δέλτα, το Πηλία Ράδιο και το Στούντιο 033. Από μένα τον Παναγιώτη Εγώκερο. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση σε όλους και όλες. Εσείς που μας ακούτε από τώρα, καλέστε τα τηλέφωνα της εκπομπής που είναι τα εξής. Σταθερό τηλέφωνο 211-7250-643, 211-7250-643 για κάποιο τραγουδάκι που θέλετε να ακούσετε, για φιλοσούλες, και το κινητό για μηνυματάκια 693-49-20-803. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες.

Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι της εκπομπής. Σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Μια και έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης από τη ζωή, να ακούσουμε δύο τραγουδάκια του και μετά θα μπούμε στο κανονικό πλαίσιο της εκπομπής. Πάμε σε δύο τραγουδάκια από τον Γιώργο το Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή, στη μνήμη του. Φύγαμε.

Άλλο ένα τραγουδάκι από τον Γιώργο τον Μαζονάκη, στη μνήμη του. Πάμε να ακούσουμε τα κρυφά τα μονοπάτια. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι.

Πάμε να ακούσουμε τώρα άλλον ένα τραγουδιστή που είχε φύγει πρόσφατα από τη ζωή. Στη μνήμη δηλαδή του Δημήτρη του Κόκοτα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι του.

Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι και επόμενο μουσικό θεματάκι. Καλημέρα σε όλους και όλες. Συνεργαζόμενα ραδιόφωνα Παναγιώτης Εγώκερος, εδώ κοντά σας, εδώ συντροφιά σας. Συνεχίζουμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια στη μνήμη του Σάκη του Τσελέπη. Πάμε να ακούσουμε Σάκη Τσελέπη, είναι η καρδιά σου μαγαζί. Φύγαμε, πάμε. Σάκης Τσελέπης. Καλημέρα να στείλω στον Τίνο τον Α51. Καλημέρα να στείλω στον Νίκο τον Λαμπράκη στην Αμερική, στην κυρία Αγγελική. Καλημέρα στην Εύχη στον Ιεράκλειο Αττικής.

καρδιά μου παρασύρεσε, Τζον Ντίκινς. Για όλους και για όλες σας. 2-11-72-50-63 2-11-72-50-63. Πάμε να ακούσουμε. Για όλους και για όλες σας.

Γεια σου την Αλφα 51, Νικόλα Λαμπρά και Αμερική, κυρία Αγγελική. Έφηνε ο Ιράκλειο Αττικής, Αθηνά Τσενεκίδου.

0: πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε. Να ακούσουμε δύο τραγουδάκια από το Στέλιο του Κεζατζίδη. Το δρομολόι της ζωής, Στέλιος Κεζατζίδης. Για όλους και για όλες εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι και ακούτε εδώ την εκπομπή.
1: Αφενός.
0: Τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα κοντά σας, ο Παναγιώτης Αιγόκερος, Ράδιο Απόλλων, Ράδιο Μακεδονία, Ράδιο Λαμπρός Ήλιος, Ράδιο Αλφαδίλτα, Πηλία Ράδιο, Στούντιο 033.

Ακούσαμε τον Στήλιο του Καζατζίδη, το Δομολόι της Ζωής. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια άλλο ένα τραγουδάκι από τον Στήλιο του Καζατζίδη, «Κάψε, κάψε την καρδιά μου».

0: Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο. Πάλι μαύρα, Μανώλης Αγγελόπουλος.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε

Ακούσαμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο το τραγουδάκι με γενικό τίτλο «Πάλι μαύρα». Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τραγούδι από τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη για τη συνέχεια της εκπομπής. Όλα ρημάξανε, φύγαμε να ακούσουμε, όλα ρημάξανε, Μιχάλης Μενιδιάτης.

Ακούσαμε από τη φωνή του Μιχάλη του Μενιδιάτη το τραγουδάκι με γενικό τίτλο «Όλα ρημάξανε». Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε, για να δω τι θα επιλέξω να ακούσουμε εδώ, και την Κρέη με έχουν γελάσει δύο μαύρα μάτια. Πάμε να ακούσουμε και την Κρέη.

Ακούσαμε από την Κέντι Γκρέι με έχουν γελάσει δύο μαύρα μάτια. Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι, φίλοι και φίλες. Να ακούσουμε από τη φωνή για να δούμε τι θα επιλέξω να ακούσουμε για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια της εκπομπής Μάνο Παπαδάκη, Λίτσα Διαμάντη, έκανα λάθος. Φύγαμε, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι για όλους και για όλες σας.

0: εδώ είμαστε κοντά σα, στην τροχιά σα, συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Παναγιώτης εγώ καιρό, μουσικό κοκτέιλ.
1: Αν ήθελες με κράταγες, έκανα λάθος,
0: Λίτσα Διαμάντη, Μάνος Παπαδάκης. 2-11-72-50-63, επικοινωνήστε μαζί μας. Γεια σου Αθήνα Τσενεκίδου, γεια σου Εφη Νέο Ηράκλειο Αττικής, Νικόλα Λαμπράκη, κυρία Αγγελική Αμερική, Δίνω Α51 Κατερίνα.

Πήρε ένα χέρι για τον αδερφό μου τον κύριο Ροδιάδο από το Ράδιο Μακεδονία. Για τον Θανάση Νόρυφα Δέντε, για τον Γιώργο το Ζητανό Πηλία Ράδιο, για τον Γιώργο το 033.

Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε δύο τραγουδάκια για μένα που μου αρέσουν. Συνεχίζουμε να ακούσουμε Βούλια Πάλα, Τα όνειρά μου. Αφιερωμένο για μένα που μου αρέσει.

Είπαμε για τη συνέχεια να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι που μου αρέσει, να ακούσουμε Γιάννη Λουνιά για τη συνέχεια. Φύγαμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. 2-11-70-2-50-6-43. Να επαναλάβω και πάλι το τηλέφωνο μας. Το είναι το 211-72-50-6-43 για κάποιο τραγουδάκι που θέλετε να ακούσετε, για φιλοσούλες. Καλέστε και καλέστε στο 211-72-50-6-43. Εδώ είμαστε κοντά σας, εδώ συντροφιά σας. Τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα, ο Παναγιώτης ο Εγώκερος. Εδώ σε μια εκπομπή live. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια. Φύγαμε να ακούσουμε το Γιάννη το Λουνιά να μας λέει το επόμενο τραγουδάκι της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το Γιάννη το Λουνιά, όπως είπα, να μας λέει το τραγουδάκι.

Πάμε να ακούσουμε για όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό, για όλους τους ξεντεμένους, για τον Νίκο τον Λαμπρά και την κυρία Αγγελική στην Αμερική, για τον Νίκο την Ελένη στο Τορόντο του Καναδά, για τη Βιργινία και από Νιου Τζέρσι, για τον Βασίλη από τη Γερμανία, για τον Βαγγέλη από την Αμερική, για τη Στέλλα στο Σικάγο, για τον Αντώνη τον Καπώνη στο Σικάγο, για την Φωτεινή από τη Μελβούρνη, για τον Πέτρο τον Ιωάννη το Ράδιο και Φυσό στη Μελβούρνη, για τον DJ Γεωργάκη το Radio Greece στη Μελβούρνη, για τον Ζορμπά στο Βουλάκι, για τον Κώστα από Χέρνε Γερμανίας, για τον Μιχάλη στην Νοτιοδυτική Γαλλία, για τον Πλάτων το Σαββίδι με το ελληνικό ραδιόφωνο Ομογενία στη Γερμανία, για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, για όλους τους ξεντεμένους.

Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι να ακούσουμε. 2-11-72-50-63, 2-11-72-50-63 και αυτό αφιερωμένο χαρισμένο για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, για όλους τους κεντεμένους, για τον Νίκο τον Λαμπράκη, την κυρία Αγγελική στην Αμερική, για τον Νίκο την Ελένη στο Τορόντο του Καναδά, για τη Βιργινία από Νιου Τζέρσι, για τη Φωτεινή στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, για τον Πέτρο τον Ιωάννη το Ράδιο Κυφισό στη Μελβούρνη, για τον Ζορμπά Σουβουλάκη, για τον Γεωργάκη το Radio Greece στη Μελβούρνη, για τον Πλάτων το Σαββίδη με το Ελληνικό Ραδιόφωνο Μογέννη στη Γερμανία, για τον Πέτρο το Ράδιο Κυφισό στη Μελβούρνη, για τον Βαγγέλη στην Αμερική, για τον Βασίλειο από τη Γερμανία, για τον Κώστα από Νέα Γερμανία, για τον Μιχάλη από την Νοτιοδυτική Γαλλία, για όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, για όλους τους ξεντεμένους, για τον Βασίλειο από τη Γερμανία, όπως είπα, για τον Αντώνη τον Καπώνη στο Σικάγο, για τη Στέλλα στο Σικάγο. Πάμε να ακούσουμε, φύγαμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Στράτο Διονυσίου για τη συνέχεια. Ο Έλληνας γεννήθηκε.

Πάμε σε επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι. Να αφιερώσω να χαρίσω για τον αδερφό μου τον Γιώργο τον Διάδελφο του Ράδιο Μακεδονία, για τον Γιώργο τον Ζωντανόπηλη Ράδιο, για τον Θανάση τον ΑΔΕΛΤΑ, για τον Λικούργο από την ΤΟΣ, για τον Γιώργο τον 033, για τον εξάδελφό μου τον Δημήτρη Συνέγινα, για τον Εκτάριο το 2000 Συνέγινα. Να αφιερώσω να χαρίσω τα τραγουδάκια που ακούγονται, για τον φίλο μου τον Τζιμ, το ράδιο Νοσταλγία εκεί από τη Μυτιλίνη που πιστεύω να ακούει την εκπομπή. Να αφιερώσω να χαρίσω για τη Σόνια το ράδιο Διδυμάκια, για την Κούλα το ράδιο Ρεμπέτησα, για τον Τρίκυκλο, για τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Κουρσάρο. Να αφιερώσω να χαρίσω, να προσφέρω να αφιερώσω για τον Χρήστο το Μπαγαστικό στο Βόλιο, για τον Γιώργο το Σωμών, για τον Μανώλη τον Άντερσον, για τον Μάνο τον Έψιλον, για όλους και για όλες σας, για τον ξέρεφό μου τον Δημήτρη, το ράδιο Ατίθασος. Για όλους και για όλες σας πάμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια για τη συνέχεια από το Λευτέρο Μυτιλινίο, αυτή που θα πάρει τη θέση σου. Φύγαμε, πάμε.

Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια επόμενο τραγουδάκι, επόμενο μουσικό θεματάκι από τη φωνή και πάλι του Λευτέρη του Μυτιλινίου. Να ακούσουμε για τη συνέχεια ποιος με πότισε δάκρυ, Λευτέρης Μυτιλινίος.

Ακούσαμε από το τελευταίο ημιτηλινίο ποιος με πότισε δάκρυ για τη συνέχεια. Δύο τραγουδάκια από το Δημήτρη το Μητροπάνο, πάμε να ακούσουμε εδώ. Σ' αγαπώ ακόμα, Δημήτρης Μητροπάνος.

Την καλημέρα μου να στείλω για το φίλο του Παναγιώτη εκεί στο Μόναχο που ακούει την εκπομπή. Για σου Παναγιώτη εκεί από το Μόναχο, εκεί στη Γερμανία που ακούει την εκπομπή. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο, Δημήτρης Μητροπάνος, και πάλι για τη συνέχεια.

0: Για τον Γιώργο τον ζωντανό το Μεσσίνιο Πηλιά Ράδιο. Ανάσα Αλφαδέλτα Γιώργο 033 Λικρού εκεί από την ΤΟΣ.
1: Το γλυκό σου το φιλί. Να είχα καρδιά να μη πονάει. Να είχα καρδιά.
0: Για τον Νεκτάριο το 2000 στην Έγινα. Για τον ξέρεφό μου το Δημήτρη το ράδιο Ατίθασου στην Έγινα. Για τον Τζιμ το ράδιο Νοσταλγία εκεί από τη Μυτιλίνη. Για τον Μάκη το ράδιο Φαντασία στη Μυτιλίνη. Για τον Γιώργο το 188.
1: Να είχα σώμα να μη λέει.
0: Για τον Παναγιώτο τον Κουρσάρο. Για τον Χρήστο το ράδιο Παραστικό στο Βόλο. Για την Κούλα το ράδιο Ρεμπέτησα για τον Τρίκυκλο. Για τον Βαράκι το ράδιο Σμάιλ. Για τον Γιώργο το Σωμούν. Μανώ Ήψιλον. Μανώλη Άντερσον.

για τη Μαρία την Παναγιώτου, για την Αθηνά την Τζενεκίδου, Εφηνίου Ηράκλειο Τυχής, για τον Παναγιώτη Σομόναχο της Γερμανίας, Νικόλα Λαμπράκη, κυρία Αγγελική Αμερική, Δίνω Α51, Κατερίνα.

Πάμε να ακούσουμε επόμενο μουσικό θεματάκι, τραγουδάκι να ακούσουμε εδώ. Τζένι Βάνο, ακούσε με.

0: Έλα φίλε μου Νίκο από το Τολόντο, σε ακούει στον αέρα.
1: Γεια και χαρά φίλε Παναγιώτη.
0: Γεια σου φίλε μου Νίκο.
1: Τις προάλλες έχασα τη μεγάλη ευκαιρία να ακούσω εσένα μαζί με τον φίλο μου τον Νίκο τον Λαμπράκη να μεταδίδεται και να ομιλείτε στο ραδιόφωνο. Μοναδική ευκαιρία.
0: Είσαι άτυχος σε αυτό, αλλά όπως είπα και στο τηλέφωνο, που ξέρεις...
1: Ίσως. Είμαι σίγουρος ότι με τον Νίκο περάσατε πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Ο Νίκος είναι πολύ σωστός άνθρωπος, ψυχούλα είναι.
0: Από τα καλύτερα παιδιά.
1: Αλλά δυστυχώς δεν ήμουν εκείνη την ημέρα...